0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αλλάζεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Δύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Σκούπισα τα μάτια τα κλαμμένα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: 2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

κομμάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σ'

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στη ρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.
1: Μα

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Go, go, go.
0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Καλημέρα και καλό σας βρήκα, φίλοι μου. Πώς είμαστε, τι κάνουμε? Είναι καλή αυτή η Πέμπτη στο ξεκίνημά της? Έχει ξεκινήσει λίγο ανάποδα. Ξέρετε πολύ καλά πια πως είσαι στο κατάλληλο σημείο για να το διορθώσουμε παρέα μέχρι τις 10.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Η πιο ζεστή, η πιο αισιόδοξη καλημέρα σε όλους λοιπόν. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφέ στο χέρι, δίσκος στο pick-up. Και τι δίσκος. Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στα λόγια, Γιώργος Δαλάρας η φωνή. Από το «Μη μιλάς» κινδυνεύει η Ελλάς του 1989, τραγούδι που είχε διασκευαστεί και αγαπηθεί όσο λίγα για το ξεκίνημά μας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε.

πόσο παραμυθένιο χρειάζεται για να πάει καλά αυτή η μέρα από τον Ευστάθιο Δράκο και τη σπουδαία Δήμητρα Γαλάνη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Σήμερα που είναι η δεύτερη μέρα του Ιουλίου, σήμερα που γιορτάζει ο Ιουβενάλιος, ο Ιουβενάλης και η Ιουβενάλια. Τι ωραία αυτά τα σπάνια ονόματα. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Βεβαίως το πιο σημαντικό, παιδιά μου καλά, είναι ότι σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα άτια, την Παγκόσμια ημέρα UFO, κοινώς αλλά 80s UFO. Νιώθετε λίγο ότι σαν να έχουμε έρθει από άλλο πλανήτη, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, πέρα όμως από το αστείο του πράγματος, να σας πω ότι συγκεκριμένη ημέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell στις 3 Ιουλίου του 1947. Οι λάτρεις των άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων, αυτό σημαίνει άτια, πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων. Αυτά τα εξωγήινα πλάσματα που τα φανταζόμαστε, νομίζω θα μάθουμε ποτέ, πιστεύετε, αν υπάρχει ζωή εκεί έξω? Από την άλλη, δεν είναι λίγο εγωιστικό να πιστεύουμε ότι σε τόσους γαλαξίες, σε τόσα ηλιακά συστήματα, είμαστε η μοναδική μορφή ζωής και θεωρούμε και ότι είμαστε και η πιο ευφυής μορφή ζωής? Εδώ κάπου γελάνε και τα ντουβάρια. Πάμε στο 2002. Στα λόγια και τη μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Το έχουμε ξανακάνει με τεράστια επιτυχία. Τα τραγούδια μας είναι εδώ για να βοηθήσουν στον Ελληνικό 93,2.

0: Αχ, να τάσαμε μακάρι να ήμασταν τόσο πολλοί που να χάνονταν το μέτρημα. Φοβάμαι ότι δεν είμαστε τόσο πολλοί για να χαθεί. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι αυτό βελτιώνεται στην πορεία. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Να τάσα από φίλου υπέροχη από το live του Μπελιρεύ, από τα πιο ωραία live της ομάδας αυτής, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος Μποφίλιου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο πρωινό της 5ης Εσίως, 2 Ιουλίου, πάμε για τα χρηστικά μας, να δούμε πώς ξεκίνησε η μέρα με την κίνηση. Στα 21 λεπτά μετά από τις 7 το ποτάμι θέλει υπομονή από νωρίς. Βλέπω και ένα τύχημα εκεί στο ύψος του Περιστερίου, ελπίζω όχι κάτι σοβαρό. Κλασικά με κίνηση κυλιοφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά. Πυκνήρωοι θα βρείτε στην Κηφισίας και τη Μεσογείο αναδιαστήματα αυτή την ώρα, όπως και στην κάθοδο της Κατεχάκη, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και πάμε να δώσουμε ένα φιλί εκεί που πρέπει, εκεί που αξίζει, όχι όπου να είναι. Μουσικά μας το χαρίζει η μουσική του Ρουφ, τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη και η φωνή της Χάρης Αλεξίου τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που μας κάνουν καλύτερους και εμάς μας εξελίσσουν, αλλά η πλειοψηφία φοβάμαι ότι μάλλον μας βγάζει το χειρότερο εαυτό. Γιατί έρχεται η στιγμή, ρε παιδί μου, στη σχέση που χαλάει το γλυκό, που δεν πάνε τα πράγματα καλά, και εκεί αντί να πούμε δεν πειράζει, έτσι, εγώ κρατάω, μένω στο κέντρο μου και προχωράω, γινόμαστε συνήθως χειρότεροι από αυτούς για τους οποίους μιλάμε άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, μια άλλη ιστορία αυτή και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα παρόλα αυτά κουβέντα που ίσως την κάνουμε κάποια στιγμή. Καλημέρες να πούμε, καλή Πέμπτη να ευχηθούμε, μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα παρέα με τα τραγούδια μας. 2 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο και σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό που βλέπουμε στην Οδό Πανεπιστημίου. Το 1994 ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέ Εσκομπάρ, ακούστε το αυτό, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δολοφονήθηκε γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό φταίει που έχασε η ομάδα. Σε παρόμοιο πλαίσιο θα παραμείνω και το 2010 πάλι σαν σήμερα, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το κομμουνιστικό κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Πάμε σε σημαντικά γενέθλια. Σαν σήμερα γεννιέται το 1877 ο Έρμαν Εσε, γερμανολιβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής, πήρε και το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946. Το 1939 γεννιέται σαν σήμερα ο Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της χούντας των συνταγματαρχών, ενώ το 1940 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς 33. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1778 ο γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού Ζαν-Ζακ Ρουσό. Ενώ το 1904 φεύγει επίσης από τη ζωή ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας Άντο Τσέχοφ, έχοντας αφήσει βεβαίως πίσω του το Βυσσινόκηπο, το Θείο Βάνια, τις τρεις αδελφές, όλα αυτά τα αριστουργήματα. Ελληνικός 93,2.

Και αυτό το καλοκαίρι, Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή δουλειά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας οι καινούργοι, εσείς που ξυπνήσατε λίγο αργότερα, 8 παρά 20 ώρα. Και να σας πω ότι ο Ελληνικός 93,2 έχει πολλούς φίλους και αυτή η εκπομπή συγκεκριμένα, ένας από αυτούς τους μεγάλους φίλους είναι και η ΔΕΗ, που έχει πάρει και λίγο τα χούγια μας. Πώς εμείς εδώ σε ραδιόφωνο ψάχνουμε να βρούμε τι καλό υπάρχει εκεί έξω στην πόλη και τι μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Το ίδιο κάνει και η ΔΕΗ, γιατί έχει για εσάς το Eject Festival. Το Eject Festival 2026, Powered by Day, έρχεται 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική, ενέργεια και αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες. Σε ονόματα όπως η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου, η Cure στις 15 Ιουλίου, ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο με τη ΔΕΗ να είναι μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά και να δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Όπως κάνει και ο Ελληνικός, σας είπα. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεταιριάζαμε. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο με τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Βιβλία που αγαπάτε κάθε μέρα τέτοια ώρα

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάτσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αγαπάω. Είτε το τραγουδήσεις είτε το πεις. Μπορεί να αλλάξει ζωή κάποιου, για σκέψου το λίγο αυτό. Και να γίνει αυτή η Πέμπτη πολύ πολύ ξεχωριστή. Ελληνικός 93,2, αν αφήσει αυτή που μόλις ακούσαμε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και στους καινούριους. Έχουμε δυστυχώς ένα ακόμα αποχαιρετισμό από τους ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει μέσα από τις εμφανίσεις τους, μέσα από τη δουλειά τους. Μια αγαπημένη ηθοποιός έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή πριν από λίγες ώρες, σε ηλικία 85 ετών. Μιλάω για την Τζέννη Ζαχαροπούλου, με έντονη θεατρική παρουσία. Ήταν κυρίως θεατρική ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου. Έκανε όμως και σημαντικά περάσματα από την τελευταία κυρίως φάση του ελληνικού κινηματογράφου, ξεκινώντας από το «Η Δέγινη να φοβείται τον άνδρα». Είχε συμμετοχές στην «Ώρα της Μηδέν», στο «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα», στον «Αστείο κορίτσι», στην «Κόρη του ήλιου». Ακόμα και στη δεκαετία του 80, σε αυτές τις υπέροχες στιγμές που μας είχαν χαρίσει εκείνοι οι άνθρωποι, η ομάδα του Στάθη Ψάλτη και όχι μόνο, στην «Τροχονόμο Βαρβάρα» την είχαμε απολαύσει. Και βεβαίως είπαμε, με έντονη και πολύ πολύ σπουδαία θεατρική παρουσία. Και στην τηλεόραση είχε κάνει εμφανίσεις, στο «Γιούγκερμαν», στους «Πανθέους», στη «Γειτονιά μας», σε κλασικές διαχρονικές σειρές όπως και στους «Φρουρούς της Αχαΐας», μία από τις πρώτες πολύ σημαντικές σειρές του Μέγκα. Η Τζέννη Ζαχαροπούλου λοιπόν έφυγε σε ηλικία 85 ετών σήμερα τα ξημερώματα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 συνεχίζουμε να ακούμε τα τραγούδια μας, συνεχίζουμε να βλέπουμε την ημέρα μπροστά και να ετοιμάζουμε τα επόμενα, τα σημαντικά, τα λιγότερο σημαντικά, τα καθημερινά, και βεβαίως κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανεβάζουμε και τη διάθεσή μας με όσα όλα συμβαίνουν γύρω μας, δεν είναι λίγα. Θα πάω στο διαγωνισμό της ημέρας. Στον πρώτο, θα σας δώσω τα βιβλία που περιμένετε κάθε μέρα τέτοια ώρα στο πρωί στον Ελληνικό από τις εκδόσεις Διόπτρα Σαφώς. Είναι το Μένος του Άλεξ Μιχαηλίδης. Είναι το Κέζησαν 5 της Χόλι Τζάκσον. Αυτά που θα γίνουν και σήμερα δικά σας, πάντα με την φροντίδα των εκδόσεων Διόπτρα. Κινητό στο χέρι, γράφετε Διόπτρα, κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Διόπτρα και νόνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και πάμε, προχωράμε. Κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε. Παρέα με τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Τα λόγια αυτά τα μαγικά. Λάκης Λαζόπουλος, Σταμάτης Κραουνάκης. Η μουσική βεβαίως του μαγικού Σταμάτη Κραουνάκη. Η φωνή του αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνου στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Ξημέρωσε Πέμπτη και αυτό σημαίνει πως έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Να δούμε το πάρτι γενεθλίων που είναι Ελλήνο-Ισπανικό, δραματικό με τον εξαιρετικό Γουίλιαμ Νταφόε κάθε φορά. Μια ταινία που έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, και λόγω της καταγωγής μας, νομίζω πως μας αφορά άμεσα. Από τις υπόλοιπες επιλογές ξεχωρίζει ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ, που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το είπαν ο θάνατος του Ρομπέντο Δασόν. Εν πάση περιπτώσει, ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ με τον Χιου Τζάκμαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Μπιλ Σκάρσκαρντ επίσης να συμμετέχει στην ταινία. Υπάρχει σαφώς πάντα και ένα θρίλερ για να ανάβει λίγο τα αίματα και να ανεβάζει αδρεναλίνη. Ο λόγος για την Πανούκλα, αμερικανικό θρίλερ, νομίζω ότι είναι από αυτά που απολαμβάνει κανείς στα Multiplex με καλή παρέα. Να πω ότι βγαίνει και μία ταινία στους κινηματογράφους ξανά, ένα ακόμα θρίλερ, το οποίο έρχεται από τη δεκαετία του 80. Είναι αυτές οι επανεκδόσεις καλοκαιρινές που τις κυνηγάω σαν τρελός εγώ προσωπικά. Πρόκειται για τον Ανθρωποκυνηγό με τον William Peterson και σε σκηνοθεσία του Michael Mann. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ταινία που ασχολείται με τον Hannibal Lecter πριν βγει η Σιωπή των Αμνών, πριν γίνει φαινόμενο με την συμμετοχή του Anthony Hopkins. Βεβαίως μας αφορά πάρα πολύ και αυτή η ταινία, γιατί νομίζω ότι αν αγαπήσατε τις ταινίες με τον Hannibal, η συγκεκριμένη είναι σαν προάγγελος, χωρίς να είναι προάγγελος. Βγαίνει ξανά στους κινηματογράφους. Το θερινό είναι ιδανική περίπτωση για αυτές τις ταινίες. Λοιπόν, θα προχωρήσω και θα πάω στην Novibet που έχουμε στην παρέα μας και θα σας μιλήσω για το παγκόσμιο, το οποίο είναι εδώ και αφορά όλους και όλες εσάς, κυρίως όλους θα πω, καλά όχι βέβαια, δεν ισχύει αυτό. Ο αγώνας είναι εδώ και ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις με τον αγώνα και το δικό σου παιχνίδι. Και το μέρος αυτό ακούει στο όνομα Novibet που έχουμε στην παρέα μας. Απολαμβάνουμε λοιπόν live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκόσμιου σε όλους τους αγώνες και μπορείς να μπεις τώρα στην πλατφόρμα της Novibet στο novibet.gr κάθετος στοίχημα για να κάνεις όντως παιχνίδι. Μέχρι να επιστρέψω εγώ με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, μία ώρα που φέρνει και οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, μία ώρα που φέρνει και προσκλήσεις για το Ανάβρα Festival. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μη φύγει κανείς.
1: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
5: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σε κάθε στιγμή της ημέρας και βεβαίως το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούργιους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Με τα τραγούδια μας, αλλά και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επιστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Υπέρ της διενέργειας δεύτερων εκλογών τάσσονται οι περισσότεροι πολίτες που απάντησαν στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, ενώ από τις κυβερνήσεις συνεργασίας το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η Ένωση των Δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Στο ερώτημα τώρα, πώς αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 60,2% δηλώνει πως δεν πρέπει ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στη δημιουργία του. Εκνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου, ενώ έκπτωση φόρου μπορούν να διεκδικήσουν όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τη δήλωση την ίδια ημερομηνία. Υπενθυμίζεται πως ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, είτε σε έως 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και την τελευταία δόση στα τέλη Φεβρουαρίου. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Πάμε και στα του καιρού. Να σας πω ότι έθριος θα είναι σήμερα, το βλέπετε. Καλοκαίρι γάρ, καρδιά του καλοκαιριού δηλαδή. Άντε λίγες νεφώσεις να έχουμε το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ελεονόρα Ζουγανέλη που μας μάγεψε την προηγούμενη εβδομάδα στη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2. Την απολαύσαμε όλοι, ήμασταν εκεί. Η Ελεονόρα κάνει την βόλτα της τώρα σε όλη την Ελλάδα, κάνει τις εμφανίσεις της και κάθε εμφάνισή της από ό,τι βλέπω στα social media είναι καλύτερη και την προηγούμενη. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Το κύμα καύσωνα συνεχίζει την πορεία του στην Ευρώπη. Εδώ εμείς την έχουμε περάσει λίγο χαλαρά την ιστορία αυτή. Βεβαίως διαβάζω εδώ ότι ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να καίγεται από τον καύσωνα, λέει όχι στο air condition, λέει όχι στο κλιματιστικό. Εγώ αυτό πραγματικά, να σας πω την καθαρή μου αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει ένας 32χρονος, ονόματι Λουκά Φουρνάρο, ο οποίος λέει πως η συζήτηση γύρω από τα κλιματιστικά δεν αφορά στην άνεση, αλλά στην επιβίωση. Ο ίδιος χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, αναπνέει με μηχανική υποστήριξη, όμως οι γείτονές του αρνούνται εδώ και 2 χρόνια να εγκρίνουν την εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας στην εσωτερική αυλή της πολυκατοικίας, γιατί λέει θα κάνει θόρυβο. Μία υπόθεση που έχει φτάσει στα δικαστήρια, όπως αντιλαμβάνεστε, με την οικογένεια του ανθρώπου να έχει ήδη ξοδέψει χιλιάδες ευρώ σε μία πολύχρονη νομική διαμάχη. Όταν η ζέστη γίνεται ακραία, οι άνθρωποι με αναπηρίες αφυδατώνονται, δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, λέει ο ίδιος. Πραγματικά, παιδιά, και αναπηρία να μην έχεις και πρόβλημα να μην έχεις. Υπάρχει κόσμος που απλά δεν αντέχει τη ζέστη. Δεν αντέχει τη ζέστη, όχι την παράλογη, γιατί εκεί τώρα τα 40 για αυτούς τους ανθρώπους είναι εδώ σαν να λέμε ότι έχουμε 45-46 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι όλοι τόσο με μεγάλες αντοχές και δεν είναι όλα, ρε παιδί μου, α, κάνει θόρυβο, δεν μπορώ. Θέλει και λίγο ενσυναίσθηση το πράγμα. Εμένα έπρεπε να είχαν εκεί, που έχω τον κλιματισμό στους 17 βαθμούς Κελσίου στο σπίτι, που μπαίνεις μέσα και κάνεις μπότοξ χωρίς να θες. Θες, δεν θες, δηλαδή βγαίνεις 15 χρόνια νεότερος. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Επιστροφή στα τραγούδια που αγαπάμε. Τραγούδι του Κώστα Τουρνά αυτό που παίζει τώρα στον Ελληνικό για τη φωνή της και της Γαρμπή. Το Viber στη διάθεσή σας στο 6984-932-932 τα λέμε και για τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε, αλλά και για καλημέρες, για αλλαγή θετική ενέργειας και βεβαίως για τους διαγωνισμούς μας που είναι πάρα πολύ και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.

0: Αχ, παιδιά, τι ωραία. Μου έρχονται και μηνύματα για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν όχι μόνο στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα. Μου στέλνετε μηνύματα για πανηγύρια που γίνονται σε χωριά. 18 Ιουλίου διαβάζω στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα, Γιάννη. Όποιος μπορεί να τα επισκεφθεί, όποιος μπορεί να κάνει αυτή τη βόλτα στην Ελλάδα, νομίζω πως είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό, πρωινό Πέμπτης μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί. Όλα θα πάνε καλά και σήμερα, παιδιά. Και ας έχει κίνηση έξω και ας παιδεύεστε λίγο τώρα στο ξεκίνημα της ημέρας. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Στο ποτάμι ένας μικρός χαμός. Υπομονή θέλει, όπως επίσης αρχίζει και μαζεύει κόσμο και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο. Αλλά και προς Ελευσίνα μέχρι το Μαρούς θα βρείτε καθυστερήσεις. Η Κηφισίας έχει θεματάκι στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού, η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Στο κέντρο της πόλης τώρα προσέχουμε σιγά σιγά τη Βασιλής Σοφίας και τη Σταδίου. Από νωρίς η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα ανόδου. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις σε βουλιαγμένη και παραλιακή. Καλή εικόνα σήμερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μην παρεξηγηθώ, όχι πως δεν έχει κίνηση, απλά δεν έχει τη συνηθισμένη κίνηση. Παρ' όλα αυτά, σε γνωστούς ρυθμούς κινείται η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, ενώ κίνηση θα βρείτε και στην κάθοδο της Στιβώνα αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μου, γιατί έρχεται ταξίδι στο χρόνο, στο 1991, αν θυμάμαι καλά. Ο Στέφανος Κορκολής παρέα με την Κωνσταντίνα μας παίρνουν μαζί τους στους 5 άνεμους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγαπώ.
1: Και ο Χρήστος Μάστορας παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούργιους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και πάμε μια βόλτα στην Αυστραλία. Εκεί όπου η ηλιακή ενέργεια έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο αυθονίας που ακούστε απόφαση που πήρε η κυβέρνηση. Υποχρέωσε τις εταιρείες ενέργειας να προσφέρουν στα νοικοκυριά 3 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μεσημέρι. Τι καλό. Βέβαια, μην νομίζετε πως είναι μοναχά η γενοδορία της Αυστραλίας και τι καλή που είναι εκεί η κυβέρνηση, τι κακιά που είναι η δικιά μας εδώ. Που και αυτό είναι, το ακούω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο λόγος είναι πρακτικός. Στη Νότια Αυστραλία, τη Νότια Ουαλία και το νότιο-ανατολικό Queensland, διαβάζω, παράγεται το μεσημέρι τόσο πλεώνασμα ηλιακής ενέργειας που το δίκτυο δεν προλαβαίνει να το απορροφήσει. Έτσι, αντί αυτή η ενέργεια να πηγαίνει χαμένη, δίνεται δωρεάν στους πολίτες στις ώρες που ο ήλιος είναι στο απόγειό του. Να ευχηθώ και στα δικά μας να πω ότι. Και γιατί εντάξει, η Αυστραλία, Ουαλία, εδώ η Ελλάδα που φημίζεται για τον ήλιο της δεν έχει πλεώνασμα ηλιακής ενέργειας. Δεν μπορεί αυτό να γίνει ρεύμα για κάποιες ώρες δωρεάν για εμάς. Δεν ξέρω, για σκεφτείτε το. Κάτι μπορεί να γίνει. Βάζω δίσκο στο pick-up από τη δεκαετία του 80 με τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά. Το θυμάστε?

0: τραγούδι που έγινε viral πριν μάθουμε τι σημαίνει viral. Κάπου εκεί στο 2010 ο Γιώργος Ρους και οι εξαιρέσεις του. Και παίζουν ακόμα στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου σε όλους. Πάμε σε αυτές τις δημοπρασίες που διαβάζω και που πάρα πολύ μου αρέσουν. Βέβαια, μου αρέσουν με έναν μικρό σαδιστικό τρόπο, γιατί το διαβάζω, εκνευρίζομαι, αλλά από την άλλη συνεχίζω να το διαβάζω. Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερα διατηρημένους σκελετούς τυρανόσαυρου Ρεξ, αυτό που ακούτε, παρουσίασε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's στην Νέα Υόρκη. Μια δημοπρασία που θα γίνει αυτές τις μέρες, 14 Ιουλίου από ό,τι διαβάζω. Θεωρείται λοιπόν ότι ο Γκάς, έτσι λέγεται ο σκελετός του τυρανόσαυρου, 2 χιλιόμετρα πράγμα, θα πωληθεί κοντά στα 20 με 30 εκατομμύρια δολάρια. Το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο ρεκόρ για απολύθωμα δεινοσαύρου. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι, έχετε κάποια εκατομμύρια? Πάρα πολύ ωραία, να τα χαίρεστε, μπράβο σας, τα κερδίσετε με τον ιδρώτα σας και καλά κάνετε, βάλτε τα φωτιά και κάψτε τα. Κοντζαμάν τυρανόσαυρο Ρεξ, μέσα στο σαλόνι, πού θα το βάλεις, πες μου καλέ μου άνθρωπε, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου. 11,5 μέτρα λέει, από τους μεγαλύτερους σκελετούς τυρανόσαυρου Ρεξ που έχουν βρεθεί ποτέ, και άντε τον έβαλες. Ένα από αυτά τα 30 εκατομμύρια. Δώσ' τα κάπου, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, ξέρεις αν τα έχω δώσει? Όχι, μπορεί και να τα έχεις δώσει και μπράβο σου. Αλλά δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι τεράστια σπατάλη. Τεράστια σπατάλη πολύ μεγάλου ποσού για κάτι το οποίο είναι παντελώς, μα παντελώς άχρηστο. Έχει θέση σε ένα μουσείο να πάει ο κόσμος να το δει, να το θαυμάσει. Μες στο σαλόνι ο τυρανόσαυρος Ρεξ. Γιατί, εξηγήστε μου, και δεν είναι λαϊκισμός τώρα αυτό, είναι ρεαλισμός, για να μιλάμε και σωστά ελληνικά. Λοιπόν, πάμε σε πράγματα που μπορούμε να ζήσουμε, σε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Η ιδέα που έχουμε στην παρέα μας μας προσφέρει τέτοιες μουσικές βραδιές. Μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε στο Eject Festival 2026 Powered by Day. Στο energycloud.gr μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή μέχρι και τις 7 Ιουλίου, για 5 μέρες ακόμα, για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά διεθνείς καλλιτέχνες που έχουν τεράστια απήχηση, τεράστια αξία. Μιλάω για Florence The Machine, μιλάω για τους Cure, όλα αυτά μόνο από τη ΔΕΗ. Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. energycloud.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Και βεβαίως μένετε μαζί μου, γιατί και ο Ελληνικός έχει αυτές τις προτάσεις που σας αφορούν και ο Ελληνικός μας προσφέρει μαγικές μουσικές βραδιές. Και μόλις επιστρέψω, θα έχω προσκλήσεις διπλές για το Ανάβρα Festival. Για ακούστε τι θα γίνει εκεί.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby.

0: παράγοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
5: Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
2: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
1: Παίζει Μποφίλιο.
3: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το κάνει αυτό ο έρωτας, μπορεί να σε ζαλίσει, να σε γκρεμίσει μερικές φορές. Από το 1986 η Γλυκερία με αυτό το τραγούδι στον ελληνικό 93,2 σε γκρεμίζουν και σε ζαλίζουν όμως και άλλα πράγματα, όπως είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία, που διαβάζω εδώ πως συνεχίζουν να αυξάνονται. Έλα! Στα 115 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει το ποσό των ληξιπρόθεσμων. Πρέπει να καταλάβουν κάποτε οι άνθρωποι που βγάζουν τα μέτρα, ότι τα μέτρα αυτά που βγάζουν, που φορτώνουν τόκους με δόσεις, που οι δόσεις αφορούν σε χρέη πριν το 2020 κάτι, δηλαδή μονάχα τα παλιά δεν μπορώ να πληρώσω, τα καινούργια τα πληρώνω κανονικά. Θέλει άλλη αντιμετώπιση, καλά μου παιδιά. Πολιτικός δεν είμαι και Παναγία μου δεν θα γίνω και ποτέ. Αλλά ακούστε λίγο τον κόσμο, ακούστε λίγο πώς μπορεί να βγει ο μήνας και τι πρέπει να κάνετε για να βγαίνει αυτός ο μήνας και στο τέλος της ημέρας για να εισπράξετε και αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Τα οποία βεβαίως σαφώς και δεν αφορούν μόνο τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, εμένα, εσένα κτλ. Αφορούν και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί όμως είναι άλλο και εγώ μιλώ μόνο για αυτούς τους ανθρώπους που κάθε μήνα βάζουν κάτω το χαρτάκι πόσα εδώ, πόσα εκεί, πόσα στην εφορία και το πόσα δεν τελειώνει ποτέ. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, ελάτε να αλλάξουμε κλίμα, ελάτε να αλλάξουμε διάθεση, ελάτε να πάμε σε πράγματα που μπορούμε και θέλουμε να ζήσουμε, σε πράγματα που ο ελληνικός μας δίνει την ευκαιρία να τα ζήσουμε. 24, 25 και 26 Ιουλίου, σημειώστε ημερομηνίες, φεύγουμε για Ανάβρα Μαγνησίας για να ζήσουμε για πρώτη φορά το Ανάβρα Fest στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας με αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, με ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον να μας περιμένει, παρέα με πολλές δραστηριότητες και με τον ελληνικό 93,2 να είναι εκεί και με πολλούς και πολλές από εσάς, ελπίζω. Οπότε κανονίστε τη διαμονή σας εκεί. Υπάρχουν βραδιές με Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη, με Βασιλική Μιχαλοπούλου και Εισβολέα, με Λάχες και Δαρέσες και βεβαίως με μεγάλη βραδιά με τους Pix Lux το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ενώ την Κυριακή η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει με ένα παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Ένα μαγικό τριήμερο. Και ο ελληνικός σας εξασφαλίζει την είσοδο στις συναυλίες του Ανάβρα Fest, του πρώτου Ανάβρα Fest. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι και διεκδικήστε τώρα προσκλήσεις διπλές. Γράψτε μου Ανάβρα, κενό, όνομα τεπώνυμου και κάντε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932 γιατί οι Pix Lux είναι εκεί και έχουν ραντεβού μαζί σας και μαζί μας. Ανάβρα, κενό, όνομα τεπώνυμου στο Viber του ελληνικού τώρα στο 6984-932-932. 24, 25 και 26 Ιουλίου Ανάβρα Fest με ελληνικό και με όλες και όλους εσάς στην Ανάβρα Μαγνησίας. Καλή επιτυχία σε όλους. Εμείς πάμε στο τελευταίο άλμπουμ, στο τελευταίο δίσκο γιατί κυκλοφόρησε και σε βινήλιο από τους Pix Lux, με τη μεθυσμένη καρδιά να έχει ήδη μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χρήστος Λεοντής στη μουσική, Δημήτρης Λέτζο στα λόγια, Δημήτρης Μητροπάνο στη συγκλονιστική ερμηνεία του Έρωτα Αρχάγγελου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 στις 9 ακριβώς έχει φτάσει το ρολόι του Ελληνικού. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και όχι μόνο βεβαίως, έχω και διαγωνισμό γευστικό, έχω και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ρίξουμε άλλη μία ματιά στην επικαιρότητα. Προς το παρόν θέλω να σας μιλήσω για την Novibet που έχουμε στην παρέα μας, που έχει πια και το auto cash out, στο οποίο ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Πληροφορίες στο novibet.gr / στοίχημα. Επιστρέφω και μέχρι να επιστρέψω, κάντε και ένα τσεκ στα social media του Ελληνικού, στο Instagram account μας γενικώς, γιατί έχουμε ανεβάσει πολλές καινούργιες μουσικές ανακαλύψεις. Η νέα σκηνή του Ελληνικού έχει ανοίξει και έχει αποκαλύψει φωνές που πραγματικά θα κάνουν αίσθηση. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο. Μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στην καινούργια μέρα που και αυτή θα τη φέρουμε στα μέτρα μας. Η παρέα συγκεκριμένη του Ελληνικού το έχει αποδείξει πως μπορεί να το καταφέρει. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούργιους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Και σήμερα μέχρι το ρολόι μας θα δείξει 10 ακριβώς.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Υπέρ της διενέργειας δεύτερων εκλογών τάσσονται οι περισσότεροι πολίτες που απάντησαν στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, ενώ από τις κυβερνήσεις συνεργασίας το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η Ένωση των Δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 60,2% δηλώνει πως δεν πρέπει ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στη δημιουργία του. Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου, ενώ έκπτωση φόρου μπορούν να διεκδικήσουν όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τη δήλωση την ίδια ημερομηνία. Υπενθυμίζεται πως ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε ως 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να ξεκινά την Παρασκευή 31 Ιουλίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκερς, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Πάμε και στα του καιρού τώρα. Έθριος, καλοκαιρινός και ψηλά η θερμοκρασία. Το μεσημέρι στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου, αν και θα έχουμε λίγα σύννεφα τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Το τραγούδι του Ωραία Συντάτου με τη Μάρθα Φετσίλα που έχουμε αγαπήσει όσο λίγα τα τελευταία χρόνια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου προέρχεται στον Ελληνικό μέχρι το λέω μας να δείξει 10 ακριβώς. Όλος ο κόσμος είναι συγκλονισμένος με τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα. Μετά την τραγωδία όμως υπάρχουν και κάποιες ιστορίες που μας κάνουν και χαμογελούμε και μας δίνουν την ελπίδα, γιατί ακόμα και στην πιο μαύρη, ακόμα και στην πιο σκοτεινή στιγμή, πάντα κάπου υπάρχει το φως. Θέλω να σας μιλήσω για την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος βρέθηκε ζωντανός στη Βενεζουέλα μετά από 7 ημέρες στα συντρίμια. Κατάφερε να επιβιώσει για μία ολόκληρη εβδομάδα κάτω από τα ερείπια ενός επταόροφου κτηρίου. Τον έβγαλαν, οι διασώστες επιχειρούσαν μέχρι αργά χθες βράδυ για να τον σώσουν. Τελικά τα κατάφεραν και έχει πολύ μεγάλη σημασία το μήνυμα αυτό, ότι η θέληση και η δύναμη που έχουμε κρυμμένη μέσα μας μπορεί να κάνει τέτοιου είδους θαύματα, ίσως και ακόμα μεγαλύτερα. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες στη Βενεζουέλα, που ενώ το μέγεθος της τραγωδίας είναι δυσβάσταχτο, δεν το χωράει ανθρώπινος νους, πάντα αυτή η μικρή ελπίδα φωτός μέσα από τέτοιες ιστορίες έρχεται λίγο σαν χάδι για να μας απαλύνει το μέσα μας και όλα αυτά που σκεφτόμαστε με βάση αυτή την τραγωδία. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Σε λίγο θα βγούμε παρέα και στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω για εσάς που πηγαίνετε τώρα στη δουλειά. Προς το παρόν, ο Φίβος γράφει για την Κέτη Γαρμπή και την Ατάσα Θεοδωρίδου, στο τραγούδι που μας έρχεται από το μακρινό 2000, τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: κρατάς από φίλου και όλα είναι μπροστά στον ελληνικό 93,2. Για σένα που ζεις στο Κηφισό, όλα είναι μπροστά, τα αυτοκίνητα. Ευθυμίσαμε αστιάκι, πάρα πολύ κακό αυτό που είπα. Έχει κίνηση καλά μου, παιδιά. Δείξτε υπομονή στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό και το ρεύμα προς τη Λευσίνα με καθυστερήσεις στο ύψος των Βρυλισσίων. Η Κηφισίας κυρίως στην άνοδο αναδιαστήματα με έντονη κινητικότητα. Η κάθοδος της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού παραμένει με καθυστερήσεις. Η Κατεχάκη στην κάθοδο. Αναδιαστήματα η Βασιλίσσης Σοφίας. Η άνοδος του λεωφόρου Συγκρού θέλει υπομονή στο κέντρο της Αθήνας. Να δω και λίγο την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι, η άνοδος έχει προβλήματα, οπότε δείξτε και εκεί τη δέουσα προσοχή. Υπομονή. Φούσκωσε, όχι δεν φούσκωσε, φούντωσε η κίνηση στην Βουλιαγμένη, στην Κλειφάδα, στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις στην Παραλιακή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παραμένουν τα προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Τώρα και η είσοδος έχει κίνηση πηγαίνοντας προς το ποτάμι. Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Τιβών, χωρίς όμως εκεί να έχουμε κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Ελάτε να αλλάξουμε διάθεση, ελάτε να πάμε πίσω στη δεκαετία του 90. Με μια φωνή που αγαπάμε και που μας έχει χαρίσει πολλά όμορφα τραγούδια. Η ξεχωριστή φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: φωνή του Γιάννη Πάριου στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό Πέμπτης. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και ένα από τα προβλήματα που τελευταία έχουν φουντώσει στη χώρα αυτή είναι το θέμα της υπογεννητικότητας. Μάλλον έχουν ξανά φουντώσει, γιατί πριν από χρόνια πάλι μας είχε απασχολήσει. Βέβαια, να πούμε πως δεν είναι ελληνικό προνόμιο αυτό το θέμα. Είναι γενικώς υπάρχει ζήτημα με τις γεννήσεις. Απλά σε άλλες χώρες κάτι κάνουν για αυτό. Τι θέλω να πω. Η Γαλλία φρόντισε να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο με το μωρό μεταποδοχών. Από σήμερα, οι νέοι γονείς στη Γαλλία επωφελούνται από μια νέα άδεια για τη γέννηση του παιδιού τους, ένα μέτρο υποστήριξης του ρυθμού γεννήσεων, που και εκεί έχει θέμα και η Γαλλία έχει ύφεση εδώ και αρκετά χρόνια μάλιστα. Αυτή η νέα επιπρόσθετη άδεια για τη γέννηση λοιπόν μεταποδοχών και διάρκειας ενός ή δύο μηνών απευθύνεται και στους δύο γονείς από τη στιγμή της γέννησης ή της υιοθεσίας ακόμα ενός παιδιού. Μοιάζει με σύντομη γονική άδεια, λαμβάνεται γρήγορα έπειτα από τη γέννηση και μάλιστα κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον σε όλο τους, υπό αυστηρή έννοια στην Ευρώπη. 16 εβδομάδες για τη μητρότητα, 28 μέρες για την πατρότητα υφίστανται ήδη. Οι γονείς λοιπόν μπορούν να κάνουν χρήση στη συνέχεια, πέρα από αυτό το έτσι κι αλλιώς γνωστό δικαίωμα, αυτής της νέας γονικής άδειας μεταποδοχών. Με πλήρες ή μειωμένο ωράριο επίσης μπορεί να γίνει αυτό. Η άδεια μπορεί να λυθεί ταυτόχρονα ή να αλλάξει με άλλο γονέα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευελιξία στο πώς μπορούν οι γονείς να την εκμεταλλευτούν την άδεια αυτή. Αυτά είναι. Έτσι είναι οι προτάσεις. Έτσι είναι οι λύσεις. Και μπορώ μοναχά εγώ γουγκλάρω. Θέλω να πω τα κυβερνητικά στελέχη εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να γουγκλάρουν, να πάρουν ιδέες στο εξωτερικό. Ορίστε, μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Τι λέτε, θα γίνει πράξη στην Ελλάδα? Γιατί υπάρχει μεγάλη καουρά για την υπογεννητικότητα, από ό,τι λέτε και εσείς, οι πολιτικοί.
1: Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένα...

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Και αφού πάμε με την Καλλιόπη Μητροπούλου, μας βάλανε σε χορευτικά μοτίβα με την ανισόπιδη δίσκο τους εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να σας θυμίσω εγώ το Eject Festival 2026, Powered by They, η ΔΕΗ είναι πάντα στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό. Λοιπόν, σημειώστε, 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, η μουσική και η ενέργεια θα γίνουν ένα. Εκεί θα υπάρχει και το booth της ΔΕΗ, για να γνωρίσετε και την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber, για το οποίο σας μιλάω εδώ κάθε μέρα από το πρωί στον Ελληνικό. Και βεβαίως με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game θα δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία. Θα σας δω. Αντιδότη φωτογραφία θα ήθελα αυτή πραγματικά. Και όχι μόνο αυτό, θα κερδίσετε και μοναδικά δώρα από αυτές τις πολύ πολύ ωραίες στιγμές που κάνουν ακόμα και τις μεγάλες συναυλίες να ξεχωρίζουν. Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές μας, στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει και τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή. Σε αυτά τα πράγματα είμαστε και εμείς πάρα πολύ καλοί εδώ στον Ελληνικό 93,2, στις εμπειρίες, στο να κάνουμε την καθημερινότητα λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο γευστική. Γιατί όχι, μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε λίγο με το γευστικό καθιερωμένο δώρο της ημέρας. Επιστρέφω όμως και με τον Δημήτρη Μητροπάνο να μας ταξιδεύει πίσω στη δεκαετία του 80. Σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Αττικός 93,2.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντραϊκης κυραγέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

τραγουδίστε το, πείτε το, φωνάξτε το. Πείτε σ' αγαπώ σε όλους τους ανθρώπους, παιδιά. Είναι δώρο. Είναι δώρο, είναι ενέργεια και πρέπει να μοιράζεται πάρα πάρα πολύ σωστά. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2. Εγώ μπορώ να σου πω σ' αγαπάω. Αν μου φέρεις ένα πολύ πολύ δυνατό κομμάτι πίτσα, θα γίνεις ο άνθρωπος της ζωής μου. Τώρα βέβαια εμείς μοιράζουμε αυτά τα γευστικά δώρα από την Pizza Fan και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, ένα ακόμα Pizza Fan Combo θα γίνει δικό σας με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέρκετ και μία μακαρονάδα, πάντα με την υπογραφή της Pizza Fan. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και αν δεν ξέρετε, ακούστε το τώρα. Κινητό στο χέρι, γράφετε Pizza Fan και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932, αποκλειστικά στο Viber του Ελληνικού. Αγαπημένη γευστική συνήθεια, και όταν λέω γευστική το εννοώ, γιατί αν είστε πίτσα και cheese lovers, οι νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πρέπει. Διαλέξτε όλα αυτά που θέλετε εσείς, απολαύστε από την Pizza Fan και γιατί όχι, κερδίστε τις κιόλας μέσα από το διαγωνισμό του Ελληνικού 93,2. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού τώρα, στο 69 84 932 932, για να σας δω. Μέχρι να πάρω συμμετοχές, αλλάζουμε διάθεση και ταξιδεύουμε με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Και έτσι όμορφα και ρομαντικά με τη φωνή της Λεωνόρα Ζουγανέλη θα σας αφήσω στα χέρια της Έλενας Δημητράκη που έρχεται και που είναι η καλύτερη παρέα και για τις ώρες της δουλειάς. Εδώ στο πρωί στον Ελληνικό είχαμε στην παρέα μας και την Novibet. Ελπίζω να είστε ξύπνοι γιατί η Novibet έφερε το Novi Social. Το απόλυτο στέκει για όλους τους παίκτες της. Στο Novi Social ανεβάζεις το παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις λοιπόν, το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr / στοίχημα. Λοιπόν, και αύριο εδώ θα είμαστε με τους φίλους, με την παρέα, με την καλή μας διάθεση, με τα τραγούδια μας και τους διαγωνισμούς μας. 7 ακριβώς ξεκινά ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό και θέλω να είναι όλη η παρέα σύσσωμη. Δεν θέλω να έχω απουσίες. Μέχρι τότε. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και να θυμάστε πως βεβαίως η μέρα έξω είναι υπέροχη και ακόμη πιο βεβαίως είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλενα και τα τραγούδια μας. Μείνετε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Καλημέρες, καλημέρες. Ζέστο πρωινό, καλοκαιρινό, 5η 2 Ιουλίου και πάμε να το ομορφύνουμε και να το δροσίσουμε παρέα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, μήκο.
1: Από τα βάθη της Κρήτης μέχρι την ψυχή του καθενός μας, το καπηλιό στην πάντα ένα χώρο από αναμνήσεις. Με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη και πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Προπαρασκευούλα, ηλιόλουστη, να τα λέμε όλα. Και επικαιρότητα εντός, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Προειδοποίηση για επικίνδυνους ανέμους και τριήμερο υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Νέα έκθεση της UBS δείχνει ισχυρή αλλά άνηση αύξηση του πλούτου στην Ελλάδα. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: ακούσει ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πρωινή μουσική απόδραση λέγεται αυτό. Ήταν το Γλέντι που πέτυχε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους παραδοσιακούς χορούς των νησιών και τα παιδιά της πόλης. Το κομμάτι αποθεώνει την παρέα, γιατί η αλληλεγγύη και το κοινό βίωμα είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην απομόνωση της αστικής μας ζωής. Με μια σύγχρονη βεβαίως φρέσκια και εξωστρεφή ενορχήστρωση που ξεσηκώνει τον κόσμο. Και με την Ιουλία Καραπατάκη και τους Γκιντίκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και πάμε να δούμε και τι γίνεται εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή και κάποιες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι επίσης. Καθυστερήσεις και στον περιφερειακό του Ημιτού. Ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Κηφισίας επίσης στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο τμήματικά σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Στο κέντρο Βασιλίσσο Σοφίας Αμαλίας Αρτιτού, όπως και στη Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στην Παραλιακή στο ύψος του Ελληνικού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Ρίτα Ριτάκη, το θρυλικό ζευγάρι και σύμβολο μιας εποχής που συνέδεσε τη λυρικότητα με τη ροκ ευαισθησία. Και ένα από τα τραγούδια τους βέβαια που αγαπήθηκε πολύ εδώ στον ελληνικό 93,2 και εκτός συνόρων για την επικαιρότητά μας, έτσι σε τίτλους. Λευκός καπνός στην Ντόχα, είπα και Ιράν συμφώνησαν σήμερα στη δημιουργία απευθείας διάβλου επικοινωνίας για την καταγραφή παραβιάσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετήσει τη θετική πρόοδο προς την ειρηνευτική συμφωνία. Λουτρό αίματος στο Κίεβο, τουλάχιστον 11 νεκροί και 54 τραυματίες από το πρωτοφανές ολόκληρο ολονύχτιο μπαράζ ρωσικών πυράβλων και ντρόνς που ισοπαίδωσε δεκάδες κτίρια κατοικιών στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Κόκκινος συναγερμός στην Ευρώπη, Πορτογαλία κήρυξε σε κατάσταση ανώτατης επιφυλακής στη Λισαβόνα λόγω του ακραίου κύματος καύσωνα που πλήττει τον Ευρωπαϊκό Νότο. Ξεπέρασαν τους 2.200 νεκροί από τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς. Στην Βενεζουέλα, διεθνείς διασώστες σπέβδουν στις πληγήσες περιοχές. Μουντιάλ 2026, είπα, Αγγλία και Βέλγιο σφράγισαν τα εισιτήριά τους για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου μετά από δραματικές ανατροπές. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active, οι ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να

0: Πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
1: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
0: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
0: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα. Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
2: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μια γυναίκα μόνο ξέρει, εκείνος και εκείνος, και Katy Gray, και εδώ στον ελληνικό 93,2, και για μία ακόμη ημέρα διατηρούνται οι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Σταδιακά όμως η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί και τη θέση της θα πάρει η έντονη αστάθεια, κυρίως στα ορεινά, με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες έως και το Σάββατο, μας λένε, και την Κυριακή. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει λοιπόν το Σαββατοκύριακο, καθώς τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, ιδιαίτερα την Κυριακή, όταν θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, έτσι θα περιορίσουν την αστάθεια, θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε πιο ήπια επίπεδα ευτυχώς, αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Αυτά για τη χώρα, για σήμερα τώρα, στην Αττική μας γενικά έθριος καιρός. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να έχουμε και κάποιες βροχούλες. Η άνεμη 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: τα δεύτερα κλειδιά για το ρόλο των φίλων στη ζωή μας. Υπέροχο τραγούδι, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε αστραπιαία από όλους από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η Σάνι Παλτζίνα βάζει τα λόγια για τη φωνή της Ελεονόρας και ο Γιώργος Καραδήμος την μουσική, εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Ερωτευτήκαμε.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Συγκινηθήκαμε. Δέψαμε.
2: Όση αλλαγή γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρες, καλημέρες και σε εσάς που ήρθατε τώρα. Δεύτερη ώρα με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, αλλά και με τις στάσεις μας μέσα στα χρόνια από μεγάλα γεγονότα, όπως και τις νέες ταινίες στις μεγάλες οθόνες.
9: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Και να πώς γίνεται να μιλάς για ένα χωρισμό μέσα από την ιστορία μιας γάτας, Αρλέτα. Υπέροχη Αρλέτα και Μαριανίνα Κριεζή και Λάκης Παπαδόπουλος εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα και φύγαμε για το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Λοιπόν, το σημερινό ταξίδι ξεκινά από το 1839, όταν σαν σήμερα στην Αθήνα θεμελιώνεται το επιβλητικό νεοκλασικό του Οθωνίου Πανεπιστημίου, τα μετέπειτα προπήλαια, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική παιδεία χρειαζόταν ανέκαθεν μια γερή δόση αρχιτεκτονικής συμμετρίας για να στεγάσει το ασύμμετρο πνεύμα της. Αυτή η ανάγκη για τάξη δοκιμάστηκε σχεδόν έναν αιώνα μετά, το 1932, όταν η Ελλάδα υιοθετεί σαν σήμερα για πρώτη φορά τη θερινή ώρα. Μια μάλλον ποιητική απόπειρα του κράτους να μας πείσει ότι μπορούμε να κλέψουμε 60 λεπτά από το σκοτάδι, έστω και αν το τίμημα πληρώνεται πάντα με μια ώρα χαμένου πρωινού ύπνου, για να τα λέμε όλα. Στο μεταξύ, η επιστήμη είχε ήδη βρει τον τρόπο να γεμίσει τις ώρες μας με ήχο, καθώς το 1897, σαν σήμερα, ο Γουλιέλμο Μαρκόνι λαμβάνει στο Λονδίνο την πατέντα για το ραδιόφωνο, χαρίζοντας στην ανθρωπότητα το δικαίωμα να ακούει τις ειδήσεις του κόσμου χωρίς να χρειάζεται να τον κοιτάζει στα μάτια. Και εμάς βεβαίως να σας κάνουμε παρέα μέχρι σήμερα. Τα ίδια αυτά RGNA κύματα, ωστόσο, αποδείχθηκαν τραγικά ανίσχυρα το 1937, όταν η Αμέλεια Έρχαρτ εξαφανίστηκε πάνω από τον κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό. Μια πρωτοπόρος που αποφάσισε να μετατρέψει την πτήση της στον πιο γοητευτικό και άλυτο γρίφο της αεροπορίας. Λες και ήθελε να μας υπενθυμίσει ότι οι πραγματικοί θρύλοι δεν προσγειώνονται ποτέ. Η ημέρα ολοκληρώνει τον κύκλο της με μια βαθιά λογοτεχνική μυσταγωγία, καθώς το 1961, σαν σήμερα, ο Έρνεστ Γουέι, έχοντας κατακτήσει Νόμπελ, Πούλιτζερ και τις πιο άγριες γωνιές του πλανήτη, επιλέγει να βάλει ο ίδιος τελεία στο δικό του μυθιστόρημα, νικημένος από το σκοτάδι της κατάθλιψης. Μια υπενθύμηση ότι καμιά φορά οι πιο δυνατές πένες λυγίζουν κάτω από το βάρος της ίδιας τους της ύπαρξης. Τον εσωτερικό αυτό μονόλογο έρχεται να σφραγίσει το 1978 ο θάνατος του Άρη Αλεξάνδρου, του ανθρώπου που με το κυβότιό του μας κληροδότησε το απόλυτο μάθημα ότι η ιστορία, όπως και η 2 Ιουλίου, η Δευτέρα Ιουλίου, είναι ένα περίτεχνο κουτί που ακόμη και όταν μοιάζει άδειο μεταφέρει το πιο βαρύ φορτίο των ανθρώπινων αναζητήσεων. Και να σας πω εδώ πέρα, έτσι, μιας και πάντα αυτή την εποχή μιλάμε και για βιβλία και λόγω καλοκαιριού και διακοπών που έρχονται, ότι το κυβότιο αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που αποδομεί αριστοτεχνικά τον φανατισμό και τους μηχανισμούς κάθε εξουσίας και που, αν δεν έχετε διαβάσει, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να διαβάσετε στις διακοπές σας.

Περίεργο παιχνίδι και Δημήτρης Μητροπάνος, Μάνος Ξηδούς στη μουσική, Πάνος Σταθογιάννης στους στίχους και πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 σταθερά τα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και πάμε να δούμε και τι γίνεται και τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική οδό είναι ήρεμα τα πράγματα, μόνο στο ύψος της Μεταμόρφωσης έτσι έχουμε καθυστερήσεις. Ο Κηφισός από τα Κτέλ μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, Κηφισίας με πυκνή ροή από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Αρδιτού, τμηματικά και η Αλεξάνδρας, όπως και η παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
2: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
1: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
3: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
1: Παίζει και κλαβί.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου τηλέφωνο. Από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Η Μαρίζα Ρίζου, μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες της γενιάς της, να ερμηνεύει το τραγούδι «Σωτηρία της ψυχής», μια εκτέλεση που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα και τις βόλτες μας στις μεγάλες μας αίθουσες, γεμάτος από ενδιαφέρουσες πρεμιέρες. Ξεκινά ο Ιούλιος και ενώ μπαίνουμε στην καρδιά του Μουντιάλ, το πρόγραμμα λοιπόν συνθέτουν οι ταινίες «Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ» με το Hugh Jackman, που είναι ένα σκοτεινό φιλμ πάνω στο μύθο του παιδικού ήρωα, του Ρομπέν των Δασών. Έχουμε την πρόσκληση της Olivia Wilde, είναι μια μαύρη κωμωδία που ποντάρει στο τολμηρό θέμα, τους γαργαλιστικούς διαλόγους και την παρουσία βεβαίως της υπέροχης Πενέλοπε Κρούζ. Έχουμε την Πανούκλα του Τσάρλι Πόλιγκερ, ένα ψυχολογικό θρίλερ με θέμα την τοξική αρενοπότητα. Έχουμε το Πάρτι Γενεθλίων με τον William Dafoe, που είναι γυρισμένο και στην Κέρκυρα και παραπέμπει στον Ωνάση, βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Πάνου Καρνέζη. Επίσης, το τελευταίο ρίσκο, ακόμα μια δυναμική περιπέτεια με τον Ράσελ Κρόου. Το «Όσα ξέρει η Μαριέλ», το οξυδερκές διασκεδαστικό φιλμ που αποθεώθηκε στις Κάνες, που διηγείται μια διαφορετική ιστορία ενηλικίωσης. Έχουμε και το «Η ημιτελής ιστορία της Σίμα» από το Ιράν και τέλος σε επανέκδοση και το έξοχο θρίλερ του Μάικλ Μαν «Ο ανθρωποκυνηγός». Οπότε, ξέρετε, θερινά σινεμά, η καλύτερη έξοδος, έχουμε μπροστά και Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς πάντως επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Κώστα Μακεδόνα. Σπουδές ξενοδοχεία.

0: Ακμεϊκών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο, Σοπατά.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Αυτά είναι. Σε μουσική του Μίμη Πλέσσα, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, υπέροχος Δάκης, Τόσα καλοκαίρια, κυκλοφόρησε το 1968 και παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού ρομαντισμού, παύλα καλοκαιριού. Να πούμε ότι το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στο θρυλικό musical Γοργόνες και Μάγκες, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, και αποτελεί το μουσικό χαλί στη διάσημη και νοσταλγική σκηνή όπου η Μέρη Χρονοπούλου χορεύει στην παραλία για το Λάκι Κομνηνό. Είναι ενδιαφέρον ότι η συγκεκριμένη σκηνή θεωρείται εκ των πραγμάτων το πρώτο άτυπο ελληνικό βίντεο κλιπ, καθώς ο Δάκης δεν εμφανίζεται να το τραγουδάει μπροστά σε κάποια ορχήστρα, αλλά η μελωδία ντύνει ωστόσο κινηματογραφικά τα συναισθήματα των ηρών. Εδώ πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2, μια γρήγορη ματιά και βόλτα για τις προτάσεις μας για απόψε. Έχουμε Νεφέλη Φασούλη λοιπόν στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, έτσι φέρνει καλοκαιρινό αέρα και ωραίες μελωδίες. Έχουμε τη Φιλαρμονική της Βιέννης, μια μοναδική δροσερή προβολή της κορυφαίας ορχήστρας στον καταπράσινο κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Έχουμε την Εκάβη του Ευρυπίδη, μια πρωτότυπη θεατρική μουσική παράσταση σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Χατζή. Και έχουμε και ένα, το Κατοικημένη Κήπη, είναι ένα υπέροχο βιωματικό συμμετοχικό περπάτημα από την Άννα Τζάκο και τη Δέσποινα Χατζηπαυλίδου στις ζωολόφους της Πνίκας και των Νυμφών. Το ραντεβού είναι στις 7 το απόγευμα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στην τρίτη μας ώρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
7: Διαλέγω νησί για διακοπές.
6: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
7: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Άλλη μια ώρα μαζί, άλλη μια ώρα με τα τραγούδια που αγαπάμε και με δύο διαγωνισμούς που σας έχω για μια ξεχωριστή συναυλία αλλά και για μια υπέροχη παράσταση. Γιατί με τον ελληνικό ομορφαίνουν και τα βράδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

Όμορφες φράσεις που εμπνέουν για όμορφα τραγούδια. Ήταν το 1996 όταν ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε αυτό το τραγούδι, δανειζόμενο στη φράση του ποιητή Τάσου Λιβαδίτη. Ελληνικός 93,2, για να συναντιόμαστε και να τα λέμε εδώ πάντα από τον Ελληνικό 93,2, και έχουμε και τον πρώτο μας διαγωνισμό. Λοιπόν, είναι για το Σάββατο 4 Ιουλίου, το Σάββατο που μας έρχεται, δηλαδή στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα εκεί με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης. Ο Στάθης Δρογώσης λοιπόν και η Μιρέλα Πάχου ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας σε Ελλάδα και Κύπρο, με αγαπημένα τραγουδιά από τη δισκογραφική τους πορεία αλλά και νέο υλικό από τη συνεργασία τους για το επόμενο άλμπουμ της Μιρέλας Πάχου. Οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, νοσταλγία και μουσικές ιστορίες. Και αν θέλετε να το ζήσετε μαζί μας εκεί στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932, γράφετε Δρογώσης Παύλα Πάχου, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αναστασία Μουτσάτσου και Πέραση Μπόρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και φύγαμε έξω στους δρόμους, τους ζεστούς της πόλης μας, να δούμε τι έχει αλλάξει εκεί. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στην άνοδο του Κηφισού αυξημένη κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Επίσης, αυξημένη κίνηση και πυκνή ροή τμηματικά από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι. Η Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλία Σταδίου τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κώστας Τουρνάς και «Δεν μετανιώνω», ένα τραγούδι που κουβαλά τη σφραγίδα ενός από τους πιο ιδιαίτερους και αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής pop και rock σκηνής. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα πάμε και στον άλλο διαγωνισμό που σας έχω. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν ο Ελληνικός 93,2 σας πρόσκαλε στην πιο καυστική και πολύ συζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια του φετινού καλοκαιριού. Οι προσκλήσεις που σας έχω είναι για αύριο Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να απολαύσετε αυτή την παράσταση και να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις μας, τι κάνετε, μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε Καριάτιδα κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Εμείς πάλι επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Νίκο Πορτοκαλόγλου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, πάμε για ένα ακόμα τραγούδι, έτσι για να ξεηλεκτριστεί η ατμόσφαιρα και να αποχαιρετηθούμε όπως πρέπει και να καλοδεχθούμε και τη Σαπφό Ματσιό.

0: Εμείς πάλι θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί στις 10 στο γνωστό μας ραντεβού για να κλείσουμε μαζί, να ολοκληρώσουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα και να καλοδεχτούμε βεβαίως την πιο όμορφη ημέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή, και πάμε να καλοδεχτούμε και τη Σαφώ μας, το κορίτσι μας. Εδώ, όχι, όχι, όχι, του χρόνου θα ζητήσω να βάλουμε κάμερα, απλά για να σε βλέπουν πριν ξεκινήσουμε, πριν ξεκινήσει την εκπομπή. Λοιπόν, από την Έλενα Δημητράκη να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Μένετε συντονισμένοι εδώ σε Σαφώ Ματσιόρι για τη συνέχεια για τις 3 επόμενες ώρες.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
7: Διαλέγω νησί για διακοπές.
6: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
7: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Σαφώ Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά, πολύ ζέστη. Και σήμερα, οπότε εύχομαι να είστε κάπου δροσερά. Μέχρι τις 4 λοιπόν θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια ή κάπου ανάμεσα λόγια. Γι' αυτό περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες. Ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, είμαστε εδώ. Πάμε τώρα στον Αντώνη Ρέμο και εγώ είμαι εδώ. Φύγαμε.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

Βίστα το Φεγγάρι και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους ζεστούς δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο τμήματα. Αυξημένη η κίνηση Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

0: Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου Ροζ, εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Πέμπτης, δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Μια μέρα σαν και αυτό, 1877, γεννιέται ο σπουδαίος συγγραφέας Έρμαν Νέσε, ο οποίος κέρδισε και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946. Ο Έσε έλεγε το εξής: το πουλί αγωνίζεται για να βγει από το αυγό. Το αυγό είναι ο κόσμος του. Αυτός που θέλει να γεννηθεί πρέπει πρώτα να καταστρέψει έναν κόσμο. Αυτά από τον Έρμαν Νέσε που γεννήθηκε σαν σήμερα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μήνυματά σας. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας. Έρχονται και διαγωνισμοί. 6984-932-932 μέσω Viber. Επικοινωνούμε. Τώρα σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε Γιώργο Καραδήμο και με πνίγει τούτη η σιωπή. Μείνετε κοντά μας.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
5: Παντρούσκα! Κάβαλης στο κομμάτιο!
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

και Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέες σας και πάμε στον πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα. Ανάβρα Fest, 3 μέρες γεμάτες μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας με Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μπάκουλη, Βασιλική Μιχαλοπούλη, Σβολέα, Λάσκα, Σκιαδαρέσες, Πίξ Λάξ και Ρουμπαγιάτ την τελευταία μέρα την Κυριακή 26 Ιουλίου. Δηλαδή 24, 25 και 26 Ιουλίου Ανάβρα Fest. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Ανάβρα, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ανάβρα, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Έρχεται η Μάρθα Φριτζίλα και νερό στη βάρκα.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοβάτη, Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 και μου έρχονται στο νου τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη. Αν μπορείς, κοίταξε το φόβο κατάματα. Και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει. Αυτά περί φόβου, κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν φόβο τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Και μάλιστα σήμερα, τέτοια μέρα ζεστή, δροσιζόμαστε. Ελπίζω πραγματικά να είστε κάπου δροσερά. Αυτό θα το λέω για τον επόμενο μήνα. 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, εγώ σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Ρένα Μόρφη και Όταν Σου Χορεύω.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τι ωραία συνάντηση και αυτή. Σταύρος Χιόλας, Φωτεινή Βελοσιώτου, Διόδια, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 11 λεπτά μετά τις 2. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Ξέρετε τώρα τι είναι περίεργο, ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμη και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς το περιγράφει το βιβλίο Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και Αν δεν κοιτάζω σένα.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Πεθαίνω για σένα και λευρέ τη μαχαιρίτσα εδώ στον ελληνικό 93,2. Στα κόκκινα ηλιοφόρο και Φυσία και η Αλεξάνδρα. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μεσογείων και Συγκρού. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο τη πόλη. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Τυχαίρο Αστέρι και Θοδωρής Βουτσικάκης με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Βίτα. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας. Τα κουνιά στο Βάλτο την 3η 7 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Αυτή την πανέμορφη ταράτσα παίζουν Εμίλιο Σκυλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν ενδιαφέρεστε, γράφοντας τα κουνιά, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Τα κούνια, το όνομα, το επίθετό σας, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και αποστολή στο 6984-932-932. Την 3η 7 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, τα κούνια στο Βάλτο. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τώρα σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελένη Τσαλγοπούλου και Παιδιά των Δρόμων. Μείνετε κοντά μας.
1: Ελληνικός 93,2. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

πτήρα στο πλούτσι σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

πράγματα και αναβίση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σε συνέντευξή της Βύση είπε: είμαι καλλιτέχνης, πάντα θα ερμηνεύω έχοντας τέτοιες σκέψεις. Το δικαιούμαι, πιστεύω. Ζω χρόνια τώρα προσφέροντας με πάθος την τέχνη μου, εισπράττοντας δε πίσω με το μεγαλύτερο πάθος αυτό που λέμε την αγάπη του κόσμου. Μια σχέση δυνατή που απέδειξε τη δύναμή της, αν σκεφτείς ότι κρατάει μισό αιώνα τώρα. Όσο ο κόσμος μου ζητά να ζω καλλιτεχνικά, τόσο εγώ θα έχω ένα λόγο παραπάνω να τα κάνω. Αυτά από την αναβίση σε συνέντευξή της. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Και από την αναβίση πάμε στη Χαρούλα Αλεξίου και φίλη μου Χαράματα.

0: Αυτό το τραγούδι γεννήθηκε από ένα πείσμα. Λοιπόν, ο Μανώλης Ρασούλης είχε πει στον Νίκο Ξηδάκη ότι δεν μπορούσε να γράψει λαϊκή μουσική σε πιάνο. Και έτσι ο Νίκος Ξηδάκης κάθισε ένα ολόκληρο βράδυ, έγραψε την μελωδία. Ο Μανώλης Ρασούλης έβαλε τους στίχους και ο Νίκος Παπάζογλου το ερμήνευσε. Όλα αυτά το 1978. Τρελή και αδέσποτη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν φωματιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και Να Μ' Αγαπάς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ φώμα τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες

Σαν στάρ του σινεμά, σχεδόν τα 40 του χρόνια κλείνει αυτό το τραγούδι. Νίκος Γιώγαλας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Μεσημέρι Πέμπτης, δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Και διαπιστώνω από τα μηνύματά σας ότι εκεί που βρίσκεστε δεν περνάτε και τόσο καλά κάποιοι. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή δύναμη και πρέπει να λέμε και καλή δροσιά. Γιατί περισσότεροι ζεσταίνεστε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, παιδιά, καλοκαίρι είναι. Πρέπει αυτό το πράγμα να το δεχτούμε. Φυσικά, το ιδανικό θα ήταν να είμαστε σε κάποια παράλια και αυτή τη στιγμή τα πόδια μας να ένιωθαν λίγια μου. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, δεν πειράζει. Έχουμε παρέα μας και σύμμαχό μας την μουσική. 6984-932-932. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και ακούστε τώρα, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, μέλισσες και Χρήστος Μάστορας. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στα Κόκκινα, η Αλεξάνδρας. Κατά τμήματα αυξημένη με κίνηση σε Μεσογείον και Λεωφόρο Κηφισίας. Υπομονή και ψυχραιμία. Δείχνει ροή και στον Κηφισό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: από τους πιο ωραίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, Βασίλης Κουλάς. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε τι σημαίνει κριτική παράδοση και εκείνος απάντησε: είναι το αίμα μου, είναι η φωνή των προγόνων μου και το στήριγμα των νεότερων. Μέσα της βρίσκω χαρά, πόνο, μνήμη και μέλλον. Χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχα ως καλλιτέχνης. Βασίλης Κουλάς και τα αντίθετα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ. Πες μου μια λέξη, Αλέκο Σακελάριος στην μουσική και στους στίχους ο Μάνος Χατζηδάκης, ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μείνετε κοντά μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
12: Διαλέγω νησί για διακοπές.
11: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
12: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε περίπτωση που και ένα βίση εδώ στον ελληνικό 93,2, ο Διονύσης Καστόρας είναι ήδη στο στούντιο. Διονύση μου, έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, ε.
1: Αχ.
0: Και για το τόπος. Και για το τόπος. Αχ, τι. Μεταφορικά. Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Μη στέλνουμε στο σύμπαν τέτοια μηνύματα. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Να, τώρα σε λίγο και εγώ θα φύγω και καταλαβαίνεις στο λεωφορείο τι θα γίνει. Μακάρι να έχει κλιματιστικό. Αυτό να το ακούσει λίγο το σύμπαν, γιατί έχουμε τέτοια θεματάκια. Και στο, ναι, και στο μετρό και στον ηλεκτρικό και στο λεωφορείο. Ναι, τέτοια σάουνα κάθε μέρα. Ναι, να γκρινιάξει τον ίσμο. Μήπως θα ακούσει κανένας και φροντίσει και εμάς που παίρνουμε και μετακινούμαστε κάθε μέρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Διονύσης Καστόρας σε λίγο θα είναι κοντά σας. Για την ώρα έρχεται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και Σφεντόνα.

0: Μ' αγαπούσε, θυμάμαι μια φορά, και Δημήτρη Γαλάνη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε, να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σάπο Φαρματσιώρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.

0: κόσμημα. Το review του K Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93,2, παρέα μέχρι τις 7. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν Οκτώβριο του 1982, όταν στο θέατρο Superstar εκεί στην Αγίου Μελετίου ανέβηκε η παράσταση Πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη, με πρωταγωνίστρια τη Σαφώ Νοταρά και άλλα μεγάλα ονόματα. Μια παράσταση που δεν κράτησε όμως πολύ, τελείωσε άδοξα. Πολυσυζητημένη, ίσως και παρεξηγημένη από πολλούς, η Πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη μας άφησε εξαιρετικά τραγούδια, σαν την Μπαλάντα των Αισθήσεων και των Παρεσθήσεων που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 από τη φωνή του Βασίλη Λέκα. Αγαπημένο τραγούδι, και εύχομαι οι αισθήσεις σήμερα να νικήσουν τις παρεσθήσεις, που λόγω της ζέστης νομίζω είναι πολλές. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Διονύσης Καστόρας, είμαστε μαζί μέχρι τις 7 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε και σήμερα τη βόλτα μας, αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε.

Για άλλατε να βρεθούμε και σήμερα στο πλήθος ξανά εκεί στους δρόμους που η πόλη σχολά, όπως μας είπε και το τραγούδι που ακούσαμε τη Χαρού Αλεξίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα. Πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, περισσότερο στην άνοδο ο Κηφισός. Καθυστερήσει αρκετές έως πολλές στην Αττική Οδό. Προβλήματα έχουμε και στην Κηφισία, στο ύψος του Αμαρουσίου και πιο χαμηλά στο Ψυχικό και εκεί στο Χαλάνδρι. Επίσης στο κέντρο της Αθήνας, εκτός από υψηλή θερμοκρασία, αυτή την ώρα έχει και πάρα πολύ κίνηση. Κάπως έτσι είναι και η Ηλιουπόλεως σε κάποια σημεία, η παραλιακή εκεί στον Άλιμο ταλαιπωρεί κάποιους από εσάς, όπως βλέπω. Επίσης και στο λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση αρκετή αυτή την ώρα και στην είσοδο προς την Αθήνα. Λίγο πριν το Χαϊδάρι θα συναντήσετε αρκετή έως πάρα πολύ κίνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μυθισμένη καρδιά από τους Pix Lax εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλησπέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Τους Pix Lax θα τους συναντήσουμε σε λίγες μέρες, εκεί προς το τέλος Ιουλίου, στο Ανάβρα Fest που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας και φιλοξενεί αγαπημένους καλλιτέχνες ελληνικής σκηνής στο μοναδικό αυτό φυσικό περιβάλλον. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας, το Σάββατο 25 Ιουλίου. Το βράδυ είναι η Pix Lax. Την ίδια μέρα σκηνή θα βρεθούν οι Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες και οι Άνσερ Εξ Εβέρσορ. Την Παρασκευή, μία μέρα πριν, η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εσβολέας. Και η αυλία θα πέσει την Κυριακή 26 Ιουλίου με παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Αν θέλετε να είστε και εσείς στο Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 3,2, υπάρχουν διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε πολύ εύκολα να τις διεκδικήσετε μέσα από το Viber του Ελληνικού και το γνωστό 6984-932-932. Απλά γράφετε Ανάβρα, ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμά σας για να μπείτε σε κλήρωση στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Επιστρέφουμε πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Γιάννη Κότσιρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Pix Lax. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

λοιπόν και ρεμπέτικο στον Ελληνικό 3,2 και όπου φύγει, φύγει. Πας μόλις μπεις μέσα σε ένα σειρμό του ηλεκτρικού, του μετρό, σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρόλεϊ, ειδικά αυτές τις μέρες με τη θερμοκρασία που έχει. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω πόσοι μετακινήσετε, πάρα πολύ. Φαντάζομαι όπως και εγώ, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ στην Αθήνα, μοιάζουν με κόλαση. Τα περισσότερα δεν έχουν βέβαια κλιματισμό. Και σήμερα, όπως μπήκα μέσα, ήμουν τυχερός γιατί βρήκα και κάθισμα. Κάθισα, βέβαια δεν έγινε κάτι ώστε να δροσιστώ. Χάζεψα λοιπόν στο κινητό και είδα τις εικόνες από τη Γαλλία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Σκηνές χάους, ξύλο, φασαρίες, σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα, όλα για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Και μην νομίζετε τα δικά μας κλιματιστικά, αυτά που θέλουν ειδική εγκατάσταση. Επιδαπέδια εκεί. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν ότι υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τίποτα τελικά. Με αποτέλεσμα, πραγματικά θα το πω έτσι όπως το είδα, να πέφτει ξύλο για έναν ανεμιστήρα. Αυτά συμβαίνουν στο Παρίσι, αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία. Θα μπορούσα να πω εκείνη τη στιγμή υπάρχουν και χειρότερα, αλλά όχι, δεν το είπα, γιατί υπάρχουν και καλύτερα. Και προς τα εκεί πρέπει να είναι η σκέψη μας, το μυαλό μας, για να τα βγάλουμε πέρα. Είχα

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

0: Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2, λίγο πριν τις 5 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί θα ακούσουμε μαζί την επόμενη ώρα και Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε και Ξύλινα Σπαθιά, θα ακούσουμε και Κώστα Τουρνά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου και αν είστε, κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στην παρέα στον Διονύση Καστόρας. Και ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα για σήμερα με τον Γιώργο Νταλάρα.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τα ωραιότερα ντουέτα της ελληνικής δισκογραφίας, στη συνάντηση του Δημήτρη Μητροπάνου με τον Λάκη Παπαδόπουλο το 1988, για να σε εκδικηθώ, σε στίχους Κυριάκου Ντούμου, μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, στο άλμπουμ Έλα Γοριλάκη, Λάκης Παπαδόπουλος. Εκεί το ακούσαμε για πρώτη φορά και νομίζω ότι μας κέρδισε όλους. Αυτό το τραγούδι που μέχρι τις μέρες μας νομίζω είναι από τα πιο αγαπημένα ντουέτα, όπως είπα πριν, της ελληνικής δισκογραφίας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και αναρωτιέμαι αν οι οδηγίες που δίνει ο Κυριάκος Ντούμος, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε για να γιατρέψει κανείς τις πληγές του, είναι αυτές που περιγράφει στο για να εκδικηθώ. Δεν ξέρω αν ισχύουν τέτοιες κινήσεις, βάψιμο κουρτίνας και τα υπόλοιπα. Είμαι σίγουρος όμως ότι αυτές οι πληγές γιατρεύονται και απλά με μια κόκκινη γραμμή.

Είναι μια καλή στιγμή να βγω και σήμερα στους δρόμους. Αυτή την ώρα συνοδηγώ σας εκεί στο Κηφισό. Παρέα σε όλους όσοι προσπαθείτε να τον ανέβετε, γιατί από το Μοσχάτο μέχρι και ψηλά τη μεταμόρφωση έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλύτερα τα πράγματα όσοι κατεβαίνετε το Κηφισό. Καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό, στην Κηφισίας, στη Μεσογείο, στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρούπου στο κέντρο, στην Λιουπόλεο, στον Καρέα, στην Παραλιακή, στο λιμάνι του Πειραιά και σε κάποια σημεία της Λεωφόρου Αθηνών και προς Κόρινθο, αλλά και προς Αθήνα.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλο λευκό πανί. Έφυγες

0: Εδώ και εμείς στον Ελληνικό 1.3,2 και αυτό το καλοκαίρι στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Και μόλις ακούσαμε τα ξύλινα σπαθιά να μας καλούν με το δικό τους τρόπο μέσα από το λιωμένο παγωτό να φύγουμε πέρα μακριά από τις πόλεις της ασφάλτου, όπως λεγόταν και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1995, που είχε εκεί και αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε... Ταράτσα, ναι, Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη. Σάββατο, μεθεαύριο δηλαδή, 4 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Μην το πεις πουθενά. Στάθης Δρογώσης και Μιρέλα Πάχου ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους στη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Με αγαπημένα τραγούδια και η Μιρέλα και ο Στάθης από τη δισκογραφική τους πορεία, αλλά και νέο υλικό από τη συνεργασία τους για το επόμενο άλμπουμ της Μιρέλας, οι δύο καλλιτέχνες μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη τη συνέστημα, νοσταλγία, μουσικές ιστορίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και αγαπημένες μελωδίες. Ελάτε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς, το ξέρετε ήδη, με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στο Θέατρο Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Και αν θέλετε να είστε εκεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στείλτε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Γράψτε Δρογώσης Πάχου, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Δρογώσης Πάχου, ονοματεπώνυμο, το στέλνε στο Viber του Ελληνικού για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Ανδριάννα Μπάμπαλη. Στείλτε τώρα τα μήνυματά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
4: Διαλέγω νησί για διακοπές.
3: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
4: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σου!
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο!

0: Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
2: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
1: Παίζει Ζουγανέλη.

Όλα τα θυμόμαστε εδώ τα απογεύματα στον Ελληνικό 93,2. Διονύση τώρα στην παρέα σας και μόλις είχαμε φτάσει το 1984, τότε κυκλοφόρησε το τραγούδι και έχω τόσα να θυμάμαι, σε στίχους της ίδιας της Άννας Αβύση και μουσική του Νίκου Καρβέλα από το άλμπουμ «Να έχεις καρδιά». Αυτό κάνουμε εδώ τα απογεύματα. Θυμόμαστε, μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια, σιγοτραγουδάμε, γιατί τα τραγούδια είναι δεμένα με τις στιγμές μας, το έχω ξαναπεί, είναι το soundtrack της ζωής του καθενός. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι έρχεται τώρα να ακούσουμε εδώ στην παρέα μας. Λίνα Νικολακοπούλου, Νίκος Αντίπας, η φωνή από τη Χαρούλα Αλεξίου, είναι η συναυλία, η περίφημη συναυλία από το άλμπουμ Διευχών. Και τι άλμπουμ αυτό, έτσι, και τι δεν είχε μέσα. Την Πατρίδα, τη Μάγισσα, το Φθινόπωρο, το Διευχών το ίδιο και τη συναυλία που θα ακούσουμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 λίγο πριν τις 6.

0: Τραγούδι. Έφυγε να σας πω πριν ότι δεν ακούσαμε την έκδοση του 1992, αλλά τον ντουέτο της Χαρούλας Αλεξίου με την Νατάσα Αμποφίλιου στη συναυλία που μόλις τώρα ακούσαμε μαζί στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα στην παρέα μας. Θα ανοίξουμε την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτή την πολύ ζεστή 5η του Ιουλίου. Θα ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα ακούσουμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, θα ακούσουμε και Ελένη Δήμου. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης Κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας να αφήσουμε τη μουσική να μας πεάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Πέσει

Έλα πριν τις μαχαιρίτσες, Διονύσης Σαββόπουλος και τη ζητάω εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η καρδιά μας ξέρει πάντα που είναι ο δικός της παράδεισος, θα πω εγώ. Και με την ευκαιρία που ακούσαμε το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, να σας θυμίσω ότι στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube υπάρχουν τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 με αφιερώματα σε ανθρώπους που άφησαν το δικό του σημάδι στο ελληνικό τραγούδι, όπως το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, δημιουργό που συνόδευσε ένα τραγούδι του τις πιο όμορφες και αληθινές στιγμές της καθημερινότητάς μας και που με τη μουσική του το κάνει ακόμα. Στο soundtrack αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα μπορείτε να ακούσετε τον Γιώργο Μαργαρίτη, τον Διονύη Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου και τον Στίβ Τεσέρ να ενώνουν τις φωνές τους σε ένα επεισόδιο γεμάτο συνέστημα, μνήμες και τραγούδια που όλοι αγαπάμε και έχουμε σιγοτραγουδίσει. Κάθε τραγούδι κρύβει μια ιστορία, το ξέρουμε, το λέμε και κάθε ιστορία αξίζει να ακούγεται. Και τέτοιες ιστορίες αναζητά και παρουσιάζουν, παρουσιάζει ο Ελληνικός μέσα από τα soundtrack στο κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε να το επισκεφτείτε, να κάνετε και την εγγραφή σας και να δείτε, να απολαύσετε όλα τα αφιερώματα και θα έρθουν κι άλλα. Λοιπόν, καλοκαιράκι στον Ελληνικό 93,2 στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να στείλω γρήγορα μία καλησπέρα τώρα στο χωριό Σουλάρι Αρκαδίας, όπου μας λένε εδώ οι φίλοι, μας ακούνε δυνατά στην πλατεία του χωριού. Την καλησπέρα και καλό καλοκαίρι να έχετε.

Κοιτάζω στο χάρτη του Λεκαροπεδίου τώρα. Θέλω να σας πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Εξακολουθεί να έχει πάρα πολύ κίνηση η άνοδος του Κηφισού. Τμηματικά και στην κάθοδο υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Μεγάλες καθυστερήσεις τμηματικά στην Αττική Οδό, αλλά και στην Κηφισίας. Όσοι κατεβαίνετε μετά το Μαρούσι, όσοι ανεβαίνετε μετά το Ψυχικό, εκεί θα συναντήσετε κίνηση. Μεσογείου Κατεχάκη, κέντρο της πόλης, ο Καρέας, η Λιπόλεως, η Παραλιακή και στη Βούλα. Βλέπω εδώ και στον Άλυμο, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά αρκετή κίνηση. Επίσης η Συγκρού προς το κέντρο και συγκεκριμένα η Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, αλλά και η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα σε κάποια τμήματα έχει αρκετή κίνηση.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να τα σαμποφίλει και όλα είναι μπροστά και είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2 απογευματάκι Πέμπτης με πολύ υψηλή θερμοκρασία στην Αττική, έξω από το στούντιο του Ελληνικού αυτή την ώρα, για να ξέρετε, έχει 34 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο θα δροσίσει, λέει, και ίσως έχουμε και κάποιες βροχούλες. Αύριο Παρασκευή και ελάτε να πάμε θέατρο, 9.30 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, που έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Δεύτερη στάση είναι εκεί στον Πειραιά, στο Βεάκιο Θέατρο, και ελάτε να ζήσουμε μαζί δυνατές θεατρικές στιγμές, πάντα με τον Ελληνικό 93,2. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα, γεμάτη γέλιο, ανατροπές, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια αυτό το καλοκαίρι. Αν θέλετε, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις που μπορείτε πολύ εύκολα να τις κάνετε τις δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Καριάτιδα, θα αφήσετε ένα κενό, όνομα τεπώνυμο, θα στείλετε το μήνυμα στο 69849-32-932. Καριάτιδα, όνομα τεπώνυμο, 69849-32-932, για να μπείτε στην κλήρωση για τις διπλές αυτές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα τα μήνυματά στο Viber, επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Σοκράτη Μάλαμα.
1: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Απάμε.

0: Μια να βγει, σα χαιρετάω. Σήμερα έχει έρθει και ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Είναι ήδη στο στούντιο. Πολύ ζεστή έξω, σε βλέπω, ε. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Αύριο το απογευματάκι στις 4 Παρασκευή, εδώ στον Ελληνικό 3,2, θα αφήσουμε και πάλι τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την παρέα σας σήμερα. Τα λέμε αύριο. Να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μάγνητο φωνό τραγούδια που στάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Παντού είναι ο ελληνικός 93,2 και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 10, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και με την πρώτη του καλησπέρα, ο Νίκος Γιώγαλας.
11: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι είναι. Σε όποιον αρέσουμε λοιπόν, Δήμητρα Γαλάνη, Ελληνικός 93,2. Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε έτσι κι αλλιώς. Ελληνικός 93,2.gr για τους online και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για τρεις ολόκληρες ώρες. 69,84,932,932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που θα τρέξουν και σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για την ώρα όμως, μάλλον για τώρα όμως, η Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται στον αέρα μας με τον Χαρτοπόλεμο.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ο Βασίλης Καζούλης με τον επίγειο άγγελό του στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Και λίγο πριν ακούσαμε, λίγο πριν το Βασίλη Καζούλη, ακούσαμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη στο Βάλς των Ονείρων. Οπότε θα πάμε για το Ανάβρα Fest, θα πάμε στις πηγές. Ανάβρα, στο πάρκο πηγών Ανάβρας, από 24 μέχρι 26 Ιουλίου, ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται εκεί, στο Ανάβρα Fest, με την πρώτη εμφάνιση του Ανάβρα Fest στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας φυσικά αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Και το πρόγραμμα έχει ως εξής για το τριήμερο: Παρασκευή 24 Ιουλίου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, τη σκηνή αναλαμβάνουν, καταλαμβάνουν καλύτερα, οι Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, οι Answer X Eversor και οι Pix Lux. Και τελευταία μέρα, Κυριακή 26 Ιουλίου, η αυλαία πέφτει με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Υπόσχεται το Ανάβρα Fest ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση αλλά και επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο πήγων Ανάβρας. Και για να εξασφαλίσετε τις προσκλήσεις σας, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ανάβρα, κενό, όνομα και επώνυμο και όλο μαζί, αποστολή στο 6984 932 932.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πόση τρυφερότητα μπορεί να χωρέσει σε ένα τραγούδι? Πολύ. Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας στον Ελληνικό 93,2. Εμείς θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν.

0: Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Ζώος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ανήμερα του έρωτα, ένα τραγούδι σταθμός για τον έρωτα ή πιο συγκεκριμένα ακόμα για τον Κεραυνοβόλο έρωτα, ένα όμορφο χασάπικο του Γιάννη Παρίου και του Χάρη Βαρθακούρη στον Ελληνικό 93,2. Τώρα για το κορίτσι που έρχεται θα σας πω ότι φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύει και φέρνει στις αποσκευές της τη δροσιά, τις ιστορίες της, την νοσταλγία που μετατρέπονται σε μουσική πάνω στη σκηνή και δίνει ραντεβού σε μικρές αλλά και μεγάλες πόλεις, ανοιχτούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και μιλάω για τη Μαρίνα Σπανού που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τι άλλο, με το ταξίδι της.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Και με τη Μαρινέλα και το «Γιατί φοβάσαι» ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 και μαζί σας μέχρι και τις 10 ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Καλώς ορίσατε νεότερη στην παρέα μας. Μια ακόμα καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
12: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

το λέει. Τι ωραία που το λέει. Μαρίζα Ρίζου με τη σωτηρία της ψυχής εδώ στον ελληνικό 93,2 ελληνικός 932.gr. Είναι Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Θα πάμε σε άλλα ταξιδάκια εμείς, στη μεγάλη μεγάλη οθόνη, γιατί έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα και ανάμεσα σε εκείνες τις ταινίες που έχουμε να δούμε αυτή την εβδομάδα είναι το απροσδόκητο «Όσα ξέρει η Μαριέλ» του Φρεντερίκ Χάμπαλεκ, που διηγείται μια διαφορετική ιστορία ενηλικίωσης, η μαύρη κωμωδία «Πρόσκληση», η οποία ποντάρει στο τολμηρό θέμα, τους γαργαλιστικούς διαλόγους και την παρουσία της υπέροχης Πενέλοπε Κρούζ, καθώς και η γυρισμένη στην Ελλάδα ταινία με τον Βίλεμ Νταφόε στο ρόλο Έλληνα Κρίσου, το πάρτι γενεθλίων του Ισπανού Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ. Αυτά για την νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα. Καλά να περάσετε όποια και αν επιλέξετε. Εμείς συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Πασχάλη Τερζή και το αγαπημένο μου «Δεν μιλάμε».

Όλα αυτά συνέβησαν κάπου κοντά στην Κατεχάκη, σε ένα μπαρ που λεγόταν Ναυάγιο. Το μπαρ το Ναυάγιο από την Αρλέτα στον Ελληνικό 93,2, και εμείς θα πάμε και σήμερα στον πιο δροσερό προορισμό. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, εκεί βρίσκεται το Water Fun Water Park, που κάθε μέρα σας έχω προσκλήσεις, μάλλον σας έχω πακέτα εισιτηρίων 4 ατόμων, είτε για την οικογένεια είτε για την παρέα. Σας έχω και σήμερα λοιπόν, έτσι, για τις νεροτσουλήθρες, για βουτιές στις πισίνες, για την απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Ρίξτε και μια ματιά στο site για να δείτε τι παίζει στο Waterfun Water Park. Το site του είναι waterfun.gr. Και τώρα για τα πάσα σας, τα οικογενειακά ή της παρέας, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfun, κενό, όνομα και επώνυμο και όλο μαζί, αποστολή στο 6984-932-932. Χρήση μπορείτε να κάνετε όποτε εσείς το θελήσετε, μέσα στο καλοκαίρι μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη που κλείνει και το πάρκο. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Γιάννης Κότσιρας στον Ελληνικό 93,2. Τώρα για την κυρία που έρχεται στον αέρα μας, έχω να σας πω το εξής. Έρχεται στο Attica Roots Festival για μια καλοκαιρινή συναυλία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στα Λοιπάσματα Δραπετσόνας. Και μιλάω για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Στο Attica Roots Festival, λοιπόν, στις 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στα Λοιπάσματα Δραπετσόνας, έναν χώρο που διατηρεί τη μνήμη της εργατικής Αθήνας και της προσφυγικής ιστορίας του Πειραιά. Οι ρίζες αποκτούν κοινωνικό και ανθρώπινο βάθος με μια φωνή που ανασταίνει κάθε κύτταρο του παρελθόντος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, σημειώστε ημερομηνία 7 Ιουλίου 2026 στις 9 το βράδυ στα Λοιπάσματα Δραπετσόνας. Και από εκεί στον αέρα μας με την Ελένη Τσαλιγοπούλου σε ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκαλούγλου.

0: 92,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιώργος Θεοφάνους φυσικά, ο Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2 με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, ελληνικός932.gr, και σε αντίθεση με τον Αντώνη Ρέμο, τα παιδιά που έρχονται στον αέρα μας κάπου έχουν να πάνε. Ο προορισμός είναι πολύ συγκεκριμένος και είναι εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Εδώ λοιπόν Μαρίνα Σάτι και Λίωνο Βάθερ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μη μου πεις πως δεν σε πιάνει η ίδια ακριβώς τρέλα τα καλοκαίρια, η ίδια ακριβώς με αυτή του Στέλιου Ρόκου. Στέλιος Ρόκος λοιπόν και τα καλοκαίρια στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι σε μουσική δική του και στιχούς της Βίκης Γεροθόδωρου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 9 και εμείς θα είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Και η Σοφία Βόσου με το φιλαράκι της που απουσιάζει στον ελληνικό 93,2. Όμως με την ευκαιρία να σας πω και το εξής: η μοναξιά δεν έχει μία μόνο μορφή, αλλάζει πρόσωπα, ηλικίες και σιωπές. Η παράσταση «Στο φάσμα της μοναξιάς» αποτελεί μια σύνθεση πρωτότυπων μονολόγων που προσεγγίζουν τη μοναξιά μέσα από διαφορετικές ανθρώπινες διαδρομές και βιώματα. 6 φωνές συναντιούνται επί σκηνής και φωτίζουν η κάθε μία με τον δικό της τρόπο τις λεπτές αποχρώσεις της απουσίας, της απώλειας, της αποστασιοποίησης και της ανάγκης για σύνδεση. Μια παράσταση για εκείνα που συχνά μένουν ανίποτα, για τη σιωπή που βαραίνει, για την απόσταση που μεγαλώνει και για την ανθρώπινη ανάγκη να ακουστούμε, να μας δουν, να ανήκουμε, γιατί η μοναξία δεν είναι ποτέ ίδια. Κι όμως μας αφορά όλους. Υπό την αιγίδα του φεστιβάλ Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό, αύριο Παρασκευή 3 του μηνός στις 7:30 το βράδυ στο Φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με ελεύθερη είσοδο. Και συνέχεια στην Αναβύση με το Όλα για Όλα.

Μας τα είπε όλα ο Σωκράτης Μάλαμας, τα έγραψε όλα ο Οδυσσέας Ιωάννου και βεβαίως η μουσική είναι του Μίλτου Πασχαλίδη, ο Σωκράτης Μάλαμας στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα έρχεται στον αέρα μας ο Κώστας Μακεδόνας με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη. Κυκλοφόρησε το 1991 σε ομότιτλο δίσκο και συμμετέχει σε αυτό, θα την αναγνωρίσετε είμαι σίγουρος όλοι, η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και μιλάω για το μόνο μια φορά.

Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, η Ιουλία Καραπατάκη ήταν αυτή και από τα τακούνια για καρφιά, στα τακούνια στον Βάλτο και όχι κάποια Κυριακή, κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Εκεί θα σας πάω λοιπόν για τα τακούνια στο Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη, με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, την Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Μαζί θα ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, την ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτης, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Για διπλές προσκλήσεις σας έχω. Για τα τακούνια στο Βάλτο, παίρνετε κινητά και στέλνετε μέσω Viber τακούνια, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

Στον αέρα του ελληνικού 93,2 και στο ελληνικό 932.gr. Λίγο πριν πούμε καληνύχτες, θα περάσουμε όμως την Νατάσα Μποφίλιου και το Γιάννη Χαρούλη στο Κοίτα Εδώ, και αμέσως μετά έρχεται και ο Δάκης.

0: τόσα καλοκαίρια με τον Δάκη στον Ελληνικό 93,2 και επειδή λίγο πριν σας πω καληνύχτες, επειδή με την άκρη του αριστερού μου ματιού βλέπω το πρόγραμμα του Attica Roots Festival, ενώ με την άλλη άκρη του δεξιού ματιού βλέπω τη ροή του προγράμματος της επόμενης ώρας, θέλω να σας πω το εξής, ότι αύριο 3 Ιουλίου, αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ, η Μάρθα Φρετζίλα και το Κουμπάρα Project θα δώσουν μια μεγάλη τοπική συναυλία με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ, στην καρδιά της Ελευσίνας, στην πλατεία Αναψυκτηρίου. Έχετε το κατά νου. Αύριο, 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Μάρθα Φρετζίλα και Κουμπάρα Project. Ελληνικός 93,2, αυτό ήταν για σήμερα. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Έχουμε όμως άλλο ένα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς. Εδώ. Που παίζει τα τραγούδια μας. Γεια χαρά σε όλους, φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο στις 7.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση τι παίζει. Με τη μοναδική σωστή απάντηση. Ελληνικός 93,2. Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σε. Κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα. Και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μίλτος Πασχαλίδης και Κώστας Τριανταφυλλίδης.
1: Τα σύνορα που πέρασαν

0: πάντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα.
1: Σε πόλη τι αβρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρου μου τον χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε και κάτσο τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Αχ, και να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση για μένα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο